Άρεσε Velvet σε Λουμπάκα, Velvet Λουμπάκα, Amor, Amé, Amor, Amé. Amor, Amé. Amor, amor, amor, amor, amor. Σε ρε που μιλάμε εγώ, τρεις ώρες με φεφύρα.